Αποκαλύπτικο τσάτ, όταν τα βέασκοκ, Λέον Αρκόενεν, First We Take Manhattan, αβέστια. Ιντερπρετα σινιό ασκό, ήσαν δειρά, κάντα ονεν ιγκουρουάν. Σοβιέταρ βατάσουναρεν, ασκένεγκο εγούνετακο, τεστού ιγκουρουάν, κοκάτου βεάρδα λαβέα, είπατο ήσαν τα ινιόις. Κοένεκ, βέρακ, μπέιν, εσάν εβάν, κάντου τερορίστα σαλά, τερορισμό αρί, εμόντακο, εράντσουνα. Τερορισμό αρέν, αλδέ, σίκικουα, ασπιμαρατσεν εβάν, μουσικαριακ. First We Take Manhattan, αβέστια, μιλιά 1986 urtean argitaratu eban Koenek.